0: Έξι άνιους δέοι εξεκουί το λίτπε κατά μούλη. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βοκάτη σούντ.
1: Ντόμινε νον σουμ δίνους,
0: ουτ ίντρε σου τέκτουμ μεού, σε τάντουμ δικβέρμου, ετ σαν άβητουρ άνιμα με. Κόρπους της Αγμής Χριστή, κουσόδιαν με εμβίτα μετέρναμ. Άμεν.